0: Alo, sen gel.
1: Για να δείτε να πήρατε το παιδιά του, την πορεία είναι αυτός και θα πρέπει να μπορούσαμε από τον Περάν, di halaman di sana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.